0: επιφαλήνε.
1: Μα ρε επιφαλήνε το πω.
0: Ναι, με ράπα, να δω
1: με ένα ράπα, με ένα ραντζεσούς, να φεωτσί ένα σαπούτσι.
0: Ναι, στο τατήτσα καναδέουα, με ένα τάνιάνοκα, με ένα γάβα λόγι, ευκρίετο. Σημαντή φαντάτιο, αν τρέγα εσύ, φούντα μια τρέγιν τσαπτό. Ούτε μάν, ανάχει ρε να δέουα. Άκουμε ρε που την κίνα, τι κύρα, μην είναι το άνα ρε, το λίγη
2: Και να δείτε.
0: Ασφαλιστικά ρούχα να δούμε. Μα κοίτα, ο Σαφανιστά, ένα σκοπό, ένα κορδίτσιο, ένα κράρο, πάτε κάτω, κοίτα. Δεν είναι ένα κορδίτσιο. E a tua anjoa, a mim, a dama e a vizia, o anjoa e na mana lupa, a mastura anônia, a mastura anônia, e a mestina, a mastura para a natureza, a raiz, a mona da cena, a mastura anônia, a mestina de Pantaramã, a mestina de Manduça, a mestina de Manduça, Angia Mazoriva,
1: Makasih rekan, ini tatan Cina yang kuat, ini saya.

0: Μέρα επιφελήνω.
1: Μέρα επιφελήνω.
2: Μέρα επιφελήνω του κο.
1: Μέρα επιφελήνω αμέναρα τσισούς.
2: Μέρα επιφελήνω αμέναρα τσισούς του.
1: Εγιέ, τι είναι σαν την πράσου ανερουντζίντζα. Άρη μακαχίσακα η αντιούτα μνη φύτρανα μνη. Εγιέ,
0: Μακασίτσακε, κουκούαν μαμίρα τα ζεν, του μαντίου.
1: Υιό.

0: Μαρέτη Φελίνο.
1: Μαρέτη Φελίνο του.
0: Μια ράπα να μην
1: Μια
2: ράπα να μην αρέσει. Του φούλα τη φούλα.
1: Βγαίνει μα κασί το καντήλα, ρε μα δεν έχουν πει μάρα.
2: Για το.
1: Τι να άστι, τι να μάνα καρυπαστάβα. Τι σώρα τι. Ακασί τα καμάτα, μαλάλα, τι να δει τα γύρα τι, ο άσο τα πει, τα καλά μάνα τι. Τι μαγκά τα καγί.
2: Για το.
1: Μα η ρέζα, αν μη σώρα τα καλά που μάζω. Δεν θα πει νερά, ήδη.
0: Α, θα πει νερά, έτσι, μα είναι.
1: Γιατί αυτό είναι το αναρρέο που τη θέλει τη ρεπιστάβα. Τι άτομο του Μαλούκα να αναρρέω, άτομο του Αγίου και άτομο του Μαλάλα, Μαλάλα, και άτομο του Σανακαζικού, και ήταν που μάζα, συνήθιε τη φάκρυκα με διαιτησία, και ο Ανιτέρα Φάβα καλύπτε και με αυτά τα πράγματα. Πάμε τα είναι του Παούλα, είναι του Λόιν.
0: Μην το κούμε, κασίτσα καντζίντ.
1: Μα κασίτσα καντζίντ.
0: Τα είναι τη σου.

0: και νούερε φεφαρή ήτρα. Μαράκι θα λύνει με ράπα μνην άραντζε σου στο κούμα κατά κανήραν ή αφακρή αμπατούκα να έμψωτρα τούτρα ουαμπιένου ρε φεφαρή ήτρα.
1: Μάρε πιφελίνο, μέρα παναγέου, αμνινάραν σε σωστού, κούμπα μαγατακά, νύρα νίκατε, φάρτσα βαρατσίνα, μη φανκαζάρα, ατούτρο ανίου λαρέτσα, στέλα γιάνε, αν μαντεφενέ, φάρτσα μραρσού, τσικιά, τε, μραρτού του λόγμα φνάρτσα, τα είναι σε σωστά ουλ. Σαράμα τόκο. Παμαγατακά ήραν τα φαμαού έτσι ρέσια, τούτρο να είτε βατφούτσι, δε μας το τα ουλου ναρίου.
0: Άρα επιφαλήνα το κουμιά ράπα να ρωάμε να ράντσε σώση μαγκάτα κανήραν η βέλε εμφανάς να μπατούκανα σι ήταν ούρα μας να ητώσει ακούνα να κρίστιανα σάμπατα να ανακραεί τι ακούνα να κρίστιανα να ανακραεί ατούλτρα ουάνι πια είναι ρε φεφαρήτρα μισότρα τούπκο.
1: Φιατάνα ναι μπα μαγκάτα κανήραν η αφακρία μπατούκανα ουέ μισότρα μαγκασίτρακα.
0: Φιατάνα ναι, μαγκάτα κανήραν η ατσαφή χιαρούβανα ρακίπα αμπενάρου, σήμα νύρμα αφιάου, ατούλτρα ουανή πανάρα καμφάνταρα να ρεύτρα τσια κανάβακα. Μούμπα τζεούβα ραμφύρ, να μνείς μα του πιάζει η σίκια. Μάρα σαν.
1: Μάρα πιφαλή ναι, μπα μαγκάτα κανήραν η κατή φάρσα βαρατσένα, μη φαν καζάρα σι, FFPM, τέλεμ φύτπου σε βατσάτου ατούλτρα νινάμα να ρεύτ, τα είναι σωστά ούλουα, η λάντουα νου, μαντεφα, νι, αφαρτ.
0: Μαρά επιφελήνω με ράπα μνην άραντζε σούσι, μου μπα τζεό βαράμ φύρναμ, σα τρία μαζάβαν, τένου εμ φύρναμ, τσφάι εφάνα να αυτονά ουαού, μπα μαγκάτα κα ελαχύρα φανέβα κατέ αλλαγίνη, αού κατσί σιούλα, ανώ τσινσίνα νου, μσόρα τούπκο.
1: Μάρα επιφαλήνε, μισότσα μνήφα να ζαφάνα λουα εύτρο, μπα μαγκάτα κανή μουλή ανήπη ρε φιφουάζα να σύ, μα του άου ανήτη τι αλφά, μισότσε.
0: Μάρα επιφαλήνω, με ράβα να ρεύω μνήνα ρατζεσούς, μπα μαγκάτα κανή βέλε, φαντάσα τα βατούκα να βέσαι σάμπατρα, ατούλτρα ο αμπιέν ρε έτρα, μισότσα τούπκο.
1: Μάρα επιφαλήνε, με ράπα μνήνα ραντζεσούς, είπα μαγκάτα καΐραν η πύρα φυφόζα να φανήλου, φρεστακίνα ουε μουλία, πανούλτσα δε ή τα τανάιβου ή άντχη, μακασίτρακα, μισότρα τούκου.
0: Μάρα επιφαλήνε, με ράπα μνήνα ραντζεσούς, είπα μαγκάτα καΐραν φυελέ μόμπου, μένα ουε φύκρα σε ήφε χυμά, με μφαβά, τούλτρα ουανή, πια ενού ερε φεφαρήτρα, σύρε νάμα να ρήτρα. Μάρα επιφαλήνε με ράπα μνην άραν τζεσούς του που μαγκάτα κανήρα μνήτη ήραφαν ήρφαζα κίνα ουε μουλία σι αντό υπέβακα δια τούλτρα ουάνι πια ενου ρέτρα μισότρα αμνήπα μάκνη πιάφατρα.
1: Μάρα επιφαλήνε μπα μαγκάτα καήρα νήτε βέλε με μπατούκα να ουε σάμπατρα δε μισότρε νούρου γιάνε ανού μαντεφα ήζανι αφατρα ήζανι. Μάρα επιφαλήνε μπα λαρουάου ο νη ήρανι αλφα μανασάρι τα φατσάγκανα σινή ήρανι. Φιαλέμε μανασάρι, ουε ητί, τένα τσικέτι, ατούλτρο αν πια πιβάβα καριέτρα, αου μανασάρι, φαφάρα γιάνι, νου μαντεφένε φάτσι.
0: Μαρά επιφαλήνε με ράπα μνην άραν τζεσούς, μαγκάτα κανήραν φιαλέμε μανάρτσου, εν ένας η φιαλέμε μπουτρν πέ, φάνε ο πτία, τία φιαλέμε μακάτσου, τσια τα κάλου, ατούλτρα αν πιένου ερεφέ φαρέτρα. Μάρα επιφελήνε μαγκάτα καν φιέλε, χείραν φανάσου να μπατουτούκα να ουέι σαμβατρά σικεροπήμα, άζα ηλόζα να ουα τούλτρα ουανί πιένου ερεφεφαρέτρ.
1: Αβατσά μανάρακα, μάρα επιφελήν, μπάλα ρόουαν ήρανι φαφάρα τα ήρουε, εκέκου. Μάρα επιφελήνε, μπα μαγκάτα κα ήρανι κατέ φάρτσα βαρατσένα μη φανκαζάζα, ατούτσα ουανί φάρτσα βαρατσένα συνήπιασανί ερεφεφαρέτρα, μακασίτρακ.
0: Άρα επιφαλήνε με ράμπα μνην άραν τζεσούς ή μαγκάτα κανήρα φέλε μου μανάρτσου εν ένα τούλτρα ομπιάνου ρε φεφαρή ήτρα. Μάρα επιφαλήνω μαγκάτα κανήρα νι FFPM βαλπούλ σε φατσάτου ατούλτρα ουαν Κριστιανα ρε ήτρα ομι φέλε μου μπατούκα να διατούλτρα ουαν αρωπία σαν ρε φεφαρή ήτρα μισότρα τούκου.
1: Φιαντάνα ναι, μπα μαγκάτα καΐρα ναι αλλά σου ουε η βιέρνα ουσί μη ουμάνα μη αμπένα ατούτρο ανή Κριστιανά ουσό λαζένα μα ερε ζα τέτα ίντσε σωστά ουλ. Σότα τούκο.
0: Μαρά επιφαλήνε η μέρα άπαμε να ραντζε σου σημαγκάτα κανήρα ναι πήρα φιφόζα να φανήλ φορές ακίνα μουλία σι ζωρα φαμτζένα βάβα καουάνι ανκούνα να ατούλτρα ουάνι πιένα ρε φεφαρέτρα anakiraisy izy amin'ny message ato iry tsantany ao.